0: Τραμπαμπο. Κάπου όταν ήσουν το πίκτισο κόφι κατά να ζητήσουν τα τίαρο εμέα. Πέμπλια ρε πως είπα στην κουράνη. Περκεδού, δού, πουσέως ρε, πουσέως ρε, πουσέως ρε, πουσέως ρε.
1: No matter what, no matter what, you got.